ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ναι, και μια ευκαιρία στο ηλεκτρονικό, στο πούμε, ήχο, να παίξουμε λίγο και το καινούριο άλμπουμ των Snapped Ankles, Smart World. Ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι, φοβερό άλμπουμ. Θα παίζουμε, είχα προγραμματίσει να παίξω δύο κομμάτια, αλλά μεταμαζεύτηκαν κι άλλα, οπότε θα τα ακούσουμε στη διάρκεια επόμενων εκπομπών. Φοβερό άλμπουμ του Snapped Ankles. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι στο κλίμα αυτό, το οποίο έτσι το βρήκα, ένα παλιό κομμάτι από ένα τσέχικο group, The Oscillation, και το άλμπουμ Veils. Είναι του 2011, αλλά ταιριάζει νομίζω τώρα, λέγεται The Trial.

καινούργια, ας το πούμε, καινούργια δουλειά, καινούργιες δουλειές που από ό,τι περιμένουμε θα βγουν σε δίσκο. Είδαμε ένα live όπου με την υποστήριξη του Strummer Radio εδώ έγινε στο Modlove πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Τον είχαμε και εδώ στο στούντιο και μας είπε πολλά για τα σχέδιά του και είπαμε λίγο και για το παρελθόν, νοσταλγώντας τις παλιές εποχές. Ο Άκης Μπογιατζής, ένα κεφάλαιο στο ελληνικό, στον ελληνικό ανεξάρτητο ήχο από τη δεκαετία, τέλη δεκαετίας του 70. Οπότε ήθελα έτσι να ξεκινήσω με αυτό την αναφορά μου σε διάφορα live που είδαμε τον τελευταίο καιρό. Εκτός από τον Άκη Μπογιατζή, μόλις πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα και τους Orb βέβαια που ξεκινήσαμε την εκπομπή, είχαμε τους Didge από το παρελθόν λοιπόν στο καινούριο ήχο στη Βρετανία. Αρκετά καλή εντύπωση μου έκαναν οι Didge, είναι σίγουρα σε διασκεδάζουν με τον frontman, την frontman, τον frontman που έχουν, νομίζω λέγεται C.A. Francis. Και από το άλμπουμ Never Exhale που μόλις βγήκε, το καινούριο, θα ακούσουμε το God on a Special Dial.

Λοιπόν, για τους Deeds, λοιπόν, άνοιξαν οι Grace και, μια ακόμα μπάντα που δυστυχώς αναγκάστηκαν να την παραλείψω. Ήταν επίσης πολύ καλή. Οι Grace μου έκαναν εντύπωση έτσι, το μείγμα αυτό που βγάζουν, στο οποίο εγώ τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι από ένα άλμπουμ το οποίο λέγεται βεβαίως Cassette, έξυπνο και αυτό, αυτό το κομμάτι On The Hunt, το οποίο... Εντάξει, έχει και αρκετά για μένα ελληνικά στοιχεία. Μου άρεσε αυτό το κομμάτι πολύ, λοιπόν, η Grace, και ήταν ευκαιρία να τους δούμε και αυτούς. Και με την ευκαιρία, λοιπόν, αυτή να πούμε για μερικές άλλες ελληνικές μπάντες που είδαμε, όπως τους πολύ δικούς μας, μια και ο Κώστας ο Βαγενάς παίζει εδώ στο Strummer Radio, είναι συμπαραγωγός και παίζει drums στους Low Ceiling, οι οποίοι επίσης είναι πολύ ωραίοι. Πήγαμε, τους είδαμε και αυτούς μαζί με τους Tiffany, και από αυτούς θα ακούσουμε το Elixirio, Slow Ceiling δηλαδή. Όχι, αυτό ήταν το σήμα του Strummer Radio. Λοιπόν, γιατί το Elixirio πού βρίσκεται? Εδώ, μάλιστα. Αυτό είναι το Elixirio.

και ακούγοντας τους Low Ceiling και γενικά ακούγοντας διάφορες ελληνικές μπάντες σε αυτές τις ζωντανές εμφανίσεις σε μικρούς χώρους ή σαν support σε άλλα σχήματα πιο μεγάλα, ίσως από το εξωτερικό τουλάχιστον, θυμήθηκα αυτή την μπάντα από την Αθήνα, τους TENS, το οποίο το γράφουν με αρχικά T.E.N.S. Και αυτό ήταν το Yellow Train από ένα πάρα πολύ ωραίο CD, το Declaration, το οποίο το αγόρασα στο live τους, νομίζω έπαιζαν support στους Fall, αν δεν κάνω λάθος, το 2007, 8, 9, δεν θυμάμαι, μετά έβγαλαν ακόμα ένα δίσκο από ό,τι φαίνεται εδώ στο Bandcamp, το Dreamland, αλλά δεν είναι πολλά πράγματα γνωστά για αυτούς, πέρα ότι είναι ο Κώστας, ο Αναστάσης, ο Αντώνης και ο Μίμης, που παίζουν τα όργανα τα συνηθισμένα, μπάσο, κιθάρα, synth και drums. Αλλά τους θυμήθηκα και έτσι ήθελα να το παίξω αυτό το κομμάτι σαν διάλειμμα για να πάμε και στην άλλη μπάντα που έπαιξε μαζί με τους Low Ceiling στο Naos, Not an Ordinary Space, ένα very nice space για μικρά live. Η Tiffany, οι οποίοι μου έκαναν επίσης πάρα πολύ καλή εντύπωση. Ωραία περάσαμε με τη μουσική τους, την δυναμική punk την οποία παίζουν και τα φωνητικά της κοπελιάς εκεί είναι πολύ έτσι... Πολύ, δίνουν πολλά συν στην όλη ας πούμε εικόνα του σχήματος. Ακούσουμε το Mother's Milk, ένα κομμάτι που όμως μου θυμίζει πάρα πολύ και μου αρέσει αυτό που μου θυμίζει πάρα πολύ Dead Kennedys. Δεν υπάρχουν και πολλά σχήματα που σου θυμίζουν τους Dead Kennedys. Για να το ακούσουμε.

Και μια που είπαμε για τους Dead Kennedys και οι οποίοι είναι από το Los Angeles, πήγαμε σε μια μπάντα από το Los Angeles, τους Traps PS, οι οποίοι παίζουν ένα funk της τεχνοτροπίας των Minutemen ή των Gang of Four φυσικά, και είναι όμως σύγχρονοι. Και από το άλμπουμ αυτό που βγάλαν τώρα, έχουν βγάλει πάρα πολλά άλμπουμ, βλέπω εδώ και μια δεκαετία, από το Abstractor, ακούσαμε το Slow Ceiling. Μάλλον αυτό έπρεπε να το παίξω αμέσως μετά τους Low Ceiling, αλλά δεν μπορούν να κάτσουν όλοι οι συνδυασμοί μαζί. Οπότε ένας συνδυασμός μπορεί να γίνει εδώ είναι ότι να ακούσουμε αμέσως μετά τους Margaritas Podritas, οι οποίοι είναι λίγο πιο νότια από το Los Angeles, από το Hermosillo του Μεξικού. Και το κομμάτι μου το θύμισε ένας φίλος από Σουηδία, ο οποίος τους έχει επίσης ανακαλύψει. Τους Margaritas Podritas, ακούμε αυτό το αρκετά δυναμικό κομμάτι, το Αχούγιας. Αν σίγουρα δεν το προφέρω σωστά, αλλά τέλος πάντων.

Αυτό εδώ ήταν ένα φοβερό κομμάτι για μένα, το Next Year από, από τους Spring Onion. Spring Onion βέβαια είναι μια μπάντα η οποία είναι το προσωπικό σχήμα της μουσικού Catherine Dwyer, αν το διαβάζω σωστά, και έχει βγάλει αυτό το κομμάτι στην Anything, αυτό το δίσκο στην Anything Bagel Records, έναν δίσκο με 11 κομμάτια. 11, πόσα είναι, όσα είναι, 11. Και μου έκανε εντύπωση και η μουσική, εντάξει, είναι ωραία, σε συνεπέρνει, και το γεγονός ότι είναι μια ωραία τύπησα η Catherine Dwyer, θα ήθελα να τη συναντήσω. Το 2018 έβγαλε ένα δίσκο που λεγόταν I Did My Taxes For Free Online, και μετά βγάζει αυτό το δίσκο μετά από τόσα χρόνια, ο οποίος μάλιστα στο Bandcamp συνοδεύεται από ένα link σε μια σελίδα άλλη, όπου λέει είναι έχει γράψει μια έκθεση για το πώς βγήκε ο δίσκος, όπου λέει την προσωπική ιστορία, την εποχή του COVID, μια εποχή, είναι από τη Φιλαδέλφια και γράφει, ξέρω εγώ, εκεί στο Washington Heights, είναι μια περιοχή που υπάρχει ένα Greek diner. Εντυπωσιακό πάντως το όλο εγχείρημα. Θα την παρακολουθήσουμε, την Κάθριν, και κοιτώντας όλα αυτά δεν πρόλαβα να δω ο επόμενος, ο Μέγκον, ο οποίος μάλλον είναι από την Αυστραλία, αλλά μπορεί να είναι και από τη Νέα Ζηλανδία. Έχει βγάλει επίσης ένα ωραίο άλμπουμ, έχει βγάλει μια σειρά από άλμπουμ, τώρα είναι το Tales of a Mountain Child, και από αυτό θα ακούσουμε το Echoes of Eliza.

Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην Ελβετία. Οι Ελβετοί φαίνεται ότι έχουν και αυτοί μια πολύ ωραία σκηνή με πολύ ποικιλή, ας το πούμε, μουσική του ανεξάρτητου ήχου. Μέσα στο μυαλό μου έρχονται πάντα οι Marcel Duchamp που παίζουν, μάλλον δεν θυμάμαι το όνομα της μπάντας τώρα είναι φοβερό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι εσείς που τους ξέρετε, ξέρετε για ποιους λέω. Και εδώ τώρα ακούσαμε τους Λεοπάρντο. Η Λεοπάρντο είναι ένα σχήμα, έχουν βγάλει 3-4 δίσκους, είναι από το Φρίμπουργκ της Ελβετίας. Αυτό ήταν το Be Proud of Me, από ένα άλμπουμ που λέγεται Side A, Side B, για κάποιο περίεργο λόγο, ενώ είναι ένα κανονικό άλμπουμ. Και μετά θα περάσουμε σε μια συλλογή που ανακάλυψα, κατά τύχη. Αυτή πάλι η συλλογή είναι από την 180 Bleu Lagon Records, η οποία είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία από τη Βεβέ, μια μικρή πόλη εκεί στις όχθες της λίμνης της Γενέβης. Και έχουν μερικά πολύ ωραία group τα οποία έχουν δικές τους δουλειές, αλλά εδώ τους έχουν μαζέψει, λέει, έχουν μαζέψει όλα τα group που είχαν σε αυτή τη μικρή πόλη του Βεβέ. Έχει τόσα πολλά group αυτή η πόλη, είναι εντυπωσιακό. Έχουν 7-8 σχήματα εκεί στη συλλογή. Ακούσουμε από τους Μοϊκτάνη το La Peste.

Αυτή εδώ από την διασυλλογή ήταν η Foamies και το κομμάτι το Kopf, το οποίο προσπάθησα, έχουν τεράστια δισκογραφία, δηλαδή έχουν τουλάχιστον 10 άλμπουμ και άλλα τόσα singles. Δεν μπόρεσα να βρω το κομμάτι αυτό έτσι για στα γρήγορα που το έψαξα. Πάρα πολύ ωραίοι και οι Foamies. Από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για την ελβετική σκηνή εδώ στο Pangalactic Rock Blaster. Πάμε όμως σε πιο γνώριμους ήχους, επίσης ένα ωραίο κομμάτι από τους Tapir, το Ίδωλον, οι οποίοι έχουν μια τάση σε αυτό το δίσκο τους, το Act 2, να χρησιμοποιούν ελληνικούς τίτλους, αρχαιοελληνικούς μάλιστα. Ας ακούσουμε αυτό το κομμάτι.

Και περιμέναμε λίγο να, σε αυτό το κλίμα να παιχτεί και ένα κομμάτι από τον Mick Harvey και την Amanda Acevedo, πώς λέγεται τέλος πάντων, η οποία προσθέτει με τη φωνή της λίγο έτσι, κάτι διαφορετικό στις, στη μουσική του Mick Harvey. Τον είδαμε και πάλι, τους είδαμε μαζί δηλαδή, με αρκετή δυσκολία βέβαια, γιατί από ό,τι αποδείχθηκε το Tiki Bar δεν ήταν ένας κατάλληλος χώρος για τον κόσμο που ήθελε να δει το Mick Harvey. Αυτό τώρα είναι από ένα δίσκο που βγαίνει τώρα, το Golden Mirrors, The Uncovered, πώς λέγεται ακριβώς, The Uncovered Series Volume 1, και αναφέρεται και το κομμάτι, φοβερό κομμάτι αυτό, σε έναν δημιουργό του δεκαετίας του 60, American Folk δημιουργό, τον Jackson Frank, από τον οποίο έχουν επηρεαστεί πάρα πολλοί, όπως ο Nick Drake, η Sandy Denny και τα λοιπά, ο Mark Lanagan. Ένα από τα ωραία κομμάτια που ακούσουμε εκεί, οπότε μου έμεινε και το ακούσαμε και εδώ. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, στους Blast Tribe, και από αυτούς θα ακούσουμε Your Dinner Is Ready.

Και έχουμε μεταφερθεί στην Ασία. Από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολεί και η Ασία εδώ στο ιδίωμα το οποίο αγαπάμε, γιατί αρχίζουν και βγαίνουν σχήματα που παίζουν αυτή τη μουσική και στην Κίνα, για παράδειγμα. Αυτή ήταν εδώ η Σάμο, ή μπορεί να υπήρχαν πάντα και απλώς να μην τα γνωρίζαμε, αλλά τώρα η Σάμο από τη Σανγκάη έχουν βγάλει αυτό το άλμπουμ το μόνιμο με το όνομά του Σάμο, και από ό,τι φαίνεται έχουν όλα τα συστατικά, λίγο post-rock, λίγο crowd, λίγο... Απίστευτο. Λοιπόν, μας εντυπωσιάζουν. Αυτό ήταν το κομμάτι Sunshine Honey. Και θα μεταβερθούμε επίσης δίπλα στη Νότιο Κορέα, όπου ανακάλυψε αυτό το κομμάτι από τους Say Soo Me, οι οποίοι είναι από το Busan της Νότιας Κορέας, και φαίνεται ακόμα έχουν περιοδεύσει και στην δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί όπως μου θύμισε η μυστική μου πράκτορ, ήταν το σχήμα το οποίο μόλις είχε τελειώσει το live set του στο KEXP Radio, το οποίο είχαμε επισκεφτεί εκείνη την ώρα και δεν προλάβαμε να τους ακούσουμε. Τους ξέχασα τελείως, αλλά να που προκύπτει τώρα αυτό το κομμάτι, το Vacation από το μόνιμο άλμπουμ, το οποίο μου άρεσε και θέλω να το ακούσουμε.

Και τα μεγάλα νέα τα αφήσαμε για το τέλος. Ας το πούμε, από τα μεγάλα γκρουπ που δεν περιμέναμε τίποτε, γιατί τέλος πάντων είναι στάσιμα για χρόνια, αν και είδαμε τους Pulp το καλοκαίρι να επανέρχονται για live, και τώρα βλέπουμε ότι έχουν βγάλει ένα single, το Spike Island, το που μόλις ακούσαμε, και από ό,τι φαίνεται θα βγάλουν και album, το οποίο θα λέγεται More, και όπως μας πληροφορεί εδώ το Spotify θα είναι διαθέσιμο σε 53 μέρες. Εντάξει, ενδιαφέρον και θετικό να έχουμε ένα άλμπουμ από τους Pulp, θα το εξετάσουμε. Σε ένα άλλο μεγάλο γκρουπ που έχουμε ήδη παίξει κομμάτια και θα παίζουμε από το Horror, των Meekons, ακούσουμε ακόμα ένα, αυτό που τραγουδάει, το μόνο μάλλον που τραγουδάει η Sally Teams, A Horse Has Escaped.

Αυτό εδώ ήταν το Father από ένα άλμπουμ Decollage των Underground Youth του Craig Dyer, ο οποίος ίδρυσε την μπάντα στο Manchester, αλλά νομίζω έχουν μεταφερθεί τώρα, λέει, στο Βερολίνο. Είναι ένα κομμάτι ωραίο, σκοτεινό, θυμίζει λίγο birthday party για μένα και το ακόμα περισσότερο θυμίζει το A Horse Has Escaped των Meekons, αλλά πολύ ευχάριστο όλο αυτό, γι' αυτό το έβαλα έτσι μαζί αμέσως μετά. Και το άλμπουμ αυτό βγήκε μόλις τώρα, 4 Απριλίου, των Underground Youth, οπότε είναι φρέσκο. Πάμε τώρα σε μια άλλη περίπτωση πολύ ιδιαίτερη. Η Una Baines επανέρχεται, δεν ήταν πολύ ενεργή καθόλου στη μουσική. Η Una Baines, ιδρυτικό μέλος των Fall, αλλά την πολύ πρώιμη εποχή τους εκεί, τέλη δεκαετία του 70, και μετά τον Blue Orchids, έχει μια καινούρια μπάντα, τους Poppycock. Και ως τέτοιοι έρχονται στην Ελλάδα, έχουν βγάλει ένα καινούριο άλμπουμ, το Magic Mothers. Έχουν βγάλει και άλλα κάποια singles πριν. Παίχτηκε και το, ένα single λέγεται Iggy Pop και το παίχτηκε στα Breakfast Sessions χτες. Τώρα θα τους δούμε τη Μεγάλη Τρίτη, παίζουν εδώ δηλαδή σε δύο μέρες στην Αθήνα. Το άλμπουμ είναι λίγο άνισο, αλλά οπωσδήποτε αυτό το κομμάτι, το Magic Mothers, είναι ωραίο και θα το ακούσουμε.

Ήταν το Pangalactic Rock Blaster για μία ακόμα Κυριακή. Θα έχουμε ένα θέμα με την μεθεπόμενη Κυριακή που είναι κανονικά εκπομπή, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε πάλι μαζί σας. Να έχετε ένα καλό Πάσχα, για ότι αυτό σημαίνει για ένα καλό διάλειμμα για όλους, καλές διακοπές και να μας έρθει η Άνοιξη λίγο πιο έντονα θα θέλαμε. Θα κλείσουμε ένα κομμάτι από τους Λονδρέζους Golden Toad, το Time, και θα δούμε αν έχουμε τον Ιωάννη στην επόμενη εκπομπή ή όχι. Δεν έχω πληροφόρηση, δεν προλάβω να δω το Facebook. Να είστε καλά. Γεια σας.

Hasta luego.

Ο άνθρωπος είναι ένας εκκινητής θυμός, γράφει ο Γιώργος Χειμωνάς. Στα αρχαία ελληνικά θυμός σημαίνει ψυχή, άρα θυμωμένος είναι ο ψυχωμένος. Θυμωμένοι γεννιόμαστε, αργότερα κάποιοι από εμάς θα ξεθυμώσουν και κάποιοι θα θυμώσουν περισσότερο και κάποιοι θα πεθάνουν θυμωμένοι. Η ελληνική γλώσσα δεν σου επιτρέπει να πεις πως δεν κατάλαβες, πως δεν γνώριζες. Εκμετάλλευση σημαίνει πως παίρνουμε από το μετάλλευμα το μέταλλο. Το υπόλοιπο τι το κάνουμε, το πετάμε. Ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο, τον ξεζουμίζει, τον στίβει. Όταν δεν έχει κάτι πια να πάρει, τον πετάει. Θυμώνω. Δεν θα ξεθυμώσω όσο συμβαίνει αυτό.

Αδικό είναι το μη δίκαιο. Άνθρωπος χωρίς αίσθημα δικαίου είναι κτίνος. Ανθρωπότητα χωρίς δικαιοσύνη είναι κόλαση. Πνίγομαι όταν αδικούμε. Όταν αδικούνται οι άλλοι άνθρωποι, πνίγομαι το ίδιο και πιο πολύ. Τότε είμαι άνθρωπος. Ο άλλος άνθρωπος είμαι εγώ.

Ξέρετε, τα παιδιά πεινάνε και πεθαίνουν. Δεν είναι τα δικά μου όμως. Λάθος. Είναι όλα παιδιά μου ή είναι όλα παιδιά μου ή δεν έχω παιδιά. Θυμώνω μαζί μου. Θυμώνω που δεν θυμώνω πολύ. Because they say

Μα θα μου πεις, όλα αυτά που λες είναι ουτοπία. Ουτοπία είναι ο μητόπος. Είναι ο τόπος που δεν υπήρξε ποτέ. Κανείς δεν μπορεί να πει πως δεν θα υπάρξει το μέλλον. Μα εμείς δεν θα ζούμε. Συγγνώμη φίλε μου που ο κόσμος θα συνεχίσει να υπάρχει και χωρίς εμάς. Μην το παίρνεις προσωπικά.

δεν έχει νόημα να θυμώνουμε μέχρι τα 20. Στα 20 όλοι θυμωμένοι είμαστε. Είναι και οι ορμόνες, τη μέση βλέπεις. Μετά συνειδητοποιούμε πλήρως την αδικία, την εκμετάλλευση. Την νιώθουμε στο πετσί μας και στο πετσί των συνανθρώπων μας. Και συνειδητά θυμώνουμε ή συνειδητά αδιαφορούμε. Τότε έχει αξιώθυμος ο συνειδητός θυμός.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

0: tell like it is.
1: Huh?
0: Yeah.
1: Don't be shy.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Take me to your leader. Space aliens land in Austin, Texas.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

0: Και ναι, λοιπόν, ήρθε ο Ιούνιος, 7 Ιουνίου. Τρελιομανία, σας χαιρετά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Και σήμερα, λοιπόν, όπως ακούσατε, ετοιμάζουμε πάρτι. Σας περιμένουμε, λοιπόν, το Σάββατο, 13 Ιουνίου, στο Mod Love, να σας δούμε από κοντά, όλη η παραγωγή. Επιτέλους θα ξαναβρεθούμε όλη η παρεούλα, και φίλοι, και άσχετοι, και άγνωστοι, και όλοι μαζί θα παρτάρουμε.
1: Μια ωραία στραμεροπαρέα.
0: Τέλεια. Τρελιομανία, για πες, τι έχουμε.
1: Τρελιομανία σήμερα και μπήκαμε στον Ιούνιο. Καλοκαίρι. Ήρθε το καλοκαίρι.
0: Να φέρουμε τα κουβαδάκια μας και εδώ.
1: Και τα μπρατσάκια.
0: Αυτά τα μπρατσάκια μου.
1: Οπότε σήμερα η λίστα μας την ονομάσαμε Cool Dune in June. Μια cool δίνη μέσα στον Ιούνιο. Με μακρινούς ορίζοντες και για ανήσυχες καρδιές. Ονειροπολήσεις, κοσμικές περιπλανήσεις, τραγούδια για τη φυγή, για τη μνήμη, για την απώλεια και όλες εκείνες τις μικρές μεταμορφώσεις που μας αλλάζουν κάθε μέρα αθόρυβα.
0: Πάμε, λοιπόν, μείνετε μαζί μας.

0: Και ξεκινήσαμε την εκπομπή μας και την αρχή του καλοκαιριού με Punching the Flowers, τραγούδι από το νέο δίσκο των Death Cab for Cutie, I Built You a Tower, που μόλις κυκλοφόρησε. Και μάλιστα ο frontman, ο Ben Gibbard, είχε πρόσφατα και μια συνέντευξη στο περιοδικό The New Yorker, όπου μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που γράφει στίχους πια. Μίλησε λοιπόν για την απόδραση από τη στιχουργική φυλακή, όπως την όρισε, που είναι γι' αυτόν η παγίδα να γράφει κανείς συνέχεια ως πληγωμένο θύμα. Παραδέχτηκε ότι παλιότερα οι στίχοι του έδειχναν πάντα κάποιον άλλον ως ένοχο για τα ερωτικά θέματα και την ερωτική απογοήτευση. Και περνώντας ένα δεύτερο διαζύγιο στα τέλη των 40 του χρόνων, ένιωσε ότι το να παριστάνει πια το θύμα δεν είχε καμία καλλιτεχνική ειλικρίνεια.
1: Μέχρι τα 40 τα είχε κάνει όλα αυτά, μάλιστα. Οκ, πάμε παρακάτω να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Τι άλλο θα μας πει αυτό το αγόρι.
0: Στη συνέντευξη είπε πόσο δύσκολο ήταν πια να παίζει σε συναυλίες τα παλιά κομμάτια που ήταν γεμάτα νεανική οργή, ενώ τώρα στην προσωπική του ζωή ένιωθε πολύ πιο όρημη και ήσυχη φάση. Και το άλλο ενδιαφέρον που ανέφερε στη συνέντευξη και το οποίο δεν ήξερα είναι ότι, είναι δρομέας μαραθωνίων και λέει ότι το τρέξιμο του στερεί κάθε ίχνος εγωισμού και αυτό τον βοηθά να αφαιρέσει το μελόδρομα από τη νέα του μουσική, όπως ακούγεται στο νέο δίσκο.
1: Δηλαδή τώρα όλοι αυτοί που έχουν παραλαλιάσει και τρέχουν στους μαραθώνιους είναι λιγότερο εγωιστές.
0: Μακάρι, δεν ξέρω.
1: Λες, γι' αυτό τρέχουν όλοι.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, η Αθήνα ζει πάρα πολύ έτσι φάση μη εγωισμού, μπορώ να πω, που δεν φαίνεται
0: δεν
1: μάλλον.
0: Δεν φαίνεται πουθενά αυτό, τέλος πάντων δεν ξέρω. Ας πάρουν όλοι το παράδειγμα του Gibbard, τι να πω. Το τραγούδι λοιπόν, το Punch in the Flowers, μιλά για τη στασιμότητα και το συνέστημα του να είσαι φυλακισμένος στο γνώριμο και αρνείται ο νέος άνθρωπος αυτός κάθε βοήθεια και ξεσπά τον εσωτερικό του θυμό στα όμορφα πράγματα γύρω του, ξεριζώνοντας και χτυπώντας λουλούδια. Τώρα τι να πω, αυτό είναι τόσο χρήσιμο όσο το να κάνεις δαχτυλίδια καπνού.
1: Ναι. Εμένα πάντως, όπως σου έλεγα, η μουσική του μου έφερε στο νου τους Arctic Monkey και
0: φωνή, ναι, ναι, μοιάζει πάρα πολύ.
1: Και εντάξει, η ιστορία του έτσι πως την άκουγα όντως με σκοτίνιασε και έτσι μου έφερε λοιπόν συνερμικά το κομμάτι που θα ακούσουμε, τον Arctic, το παλιό, You're So Dark, το 2013 κυκλοφόρησε, ένα B-side single. Και ουσιαστικά εδώ ο Alex Turner σατυρίζει, φλερτάρει με χιούμορ μια κοπέλα που προσπαθεί απεγνωσμένα να είναι goth, εναλλακτική και σκοτεινή. Και αναφέρεται σε στίχους στο μέτρο του τρόμου Edgar Allan Poe, ενώ το απόλυτο αστείο έρχεται όταν ο Τέρνερ τραγουδάει ότι αυτή η σκοτεινή ύπαρξη οδηγεί ένα πράιος, υβριδικό, οικολογικό, σπάζοντας όλη την κοθήλα σοβαρότητα.
0: Ναι, γιατί δεν είναι δεν μπορεί να είναι το dark οικολογικό, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, δεν ταιριάζει και πάρα πολύ, είναι πολύ cleaning όλη η φάση. Εδώ λοιπόν ακούμε You're So Dark και αναμένουμε το νέο άλμπουμ, αν τελικά υπάρχει, τον Arctic.

Και ερχόμαστε πίσω τώρα στον Ιούνιο του 2026, όπου θα κυκλοφορήσει και το νέο άλμπουμ της Beth Orton, από όπου θα ακούσουμε το τραγούδι Other Side. Η Beth Orton, πρωτοπόρος του folktronica, καταφέρνει πάντα να συνδυάζει μοναδικά την παραδοσιακή ακουστική folk μουσική με ηλεκτρονικές λούπες και trip-hop στοιχεία. Έγινε πολύ γνωστή τη δεκαετία του 90 και διαθέτει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και μελαγχολικές φωνές στη βρετανική μουσική σκηνή. Στο νέο της άλμπουμ αυτό, το The Ground Above, που είναι το ένατο, έχει επίσης αναλάβει εξ ολοκλήρου η ίδια την παραγωγή, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται και για περιοδεία το φθινόπωρο του 2026 σε Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία. Η ίδια μιλάει για το τραγούδι αυτό, ότι της προέκυψε, ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας έντονης περίοδου αϊπνίας την οποία βίωνε. Έμενε ξύπνια όλη τη νύχτα και άκουγε το πρώτο πρωινό κελάιδισμα των πουλιών. Και ο τρόπος των πουλιών αυτός να ανακοινώσουν ότι κατάφεραν να βγουν ζωντανά και ασφαλή μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, της έδωσε το έναυσμα για αυτό το εσωτερικό μήνυμα που τη βοήθησε να καταλάβει ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια στη ζωή μας είναι συχνά εσωτερικά. Μια εξερεύνηση λοιπόν είναι το τραγούδι για το τι υπάρχει στην άλλη πλευρά, other side, του εαυτού μας, όταν τελικά αποφασίσουμε να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς μας. Ποια είναι λοιπόν αυτή η άλλη πλευρά και πότε φτάνουμε σε αυτήν? Ίσως αυτή να είναι η απάντηση.

Δεν ξέρω που είναι η άλλη πλευρά, όπως λέει η Beth, αλλά ίσως είναι και το διάστημα, σκέφτομαι κάποια φορά, που γίνεται και πιο κοντινό σιγά σιγά. Και αφορμή για αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα συγγραφέας, ο Ray Bradbury, ο οποίος έφυγε 5 Ιουνίου από τη γη και ίσως πήγε στο διάστημα που αναφερόταν πολύ συχνά. Ίσως

0: Όμως, ότι είσαι ένας αστροναύτης, τι θα έκανες? Είσαι σε ένα διαστημόπλαιο, δεν κάνεις τίποτα.
1: Απλά αιωρείσαι.
0: Ναι, είναι όντως βαρετό. Όντως, έχει δίκιο αν το σκεφτείς αυτό. Και το κομμάτι αυτό ηχογραφήθηκε σε ένα πύργο στη Γαλλία. Ο παραγωγός χρησιμοποίησε ένα ειδικό εφέ στο πιάνο για να δώσει την αίσθηση της μοναξιάς στο διάστημα και με πήγε σε μια πολύ τελευταία ταινία που βγήκε στους κινηματογράφους, το La Grazia, το Μεγαλείο, την ιταλική ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του διάσημου δημιουργού του Σορεντίνο. Και όσοι την έχετε δει, θα δείτε τη σκηνή με τον αστροναύτη και το δάκρυ που αιωρείται. Καταπληκτική σκηνή, πραγματικά. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον Τζον, Rocketman. I think it's going to be a long, long time.

0: Και μετά τον Rocket Man του Elton John, μείναμε σε μεταφυσική διάθεση και ακούσαμε το Sundial από το νέο δίσκο της Kristen Hearst, το Sugar and Blackstone, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Sundial, λοιπόν, ηλιακό ρολόι, το οποίο λειτουργεί ως μεταφορά για ένα βιολογικό φαινόμενο που ανακάλυψε η Hearst, την τηλεπάθεια των μουσικών. Η έμπνευση, λοιπόν, ήταν αυτή, μια σχεδόν μεταφυσική δική της παρατήρηση, ότι οι χτύποι της καρδιάς των πραγματικών μουσικών συγχρονίζονται ακριβώς πριν ξεκινήσουν να παίζουν μαζί ένα τραγούδι, και αυτό είναι ένα μετρήσιμο επιστημονικό φαινόμενο, αλλά κανείς δεν έχει μετρήσει για πόσο καιρό οι καρδιές μας συνεχίζουν να χτυπούν μαζί αφού τελειώσει το τραγούδι. Νομίζω, λέει, για πάρα πολύ καιρό.
1: Ωραία, η Κριστίν μου αρέσει, πάντα έχει αυτό τον ήχο έτσι τον ονειρικό. Θα σε πάω τώρα σε έναν άλλο, ένα πιο folk κατάσταση. Αμερικανός τραγουδοποιός και ζωγράφος, παλιός θρύλος της αμερικανικής underground folk σκηνής από τα τέλη των 60's, ο Ed Askew, παίζει ένα πολύ σπάνιο όργανο που λέγεται tiple, ένα μικρό δεκάχορδο όργανο της οικογένειας της κιθάρας, και ενώ η μουσική του παρέμεινε στην αφάνεια για δεκαετίες, ανακαλύφθηκε ξανά από hipster folk κύκλους της Νέας Υόρκης στα 2000, μετατρέποντας τον σε cult icon της freak folk σκηνής. Εδώ ακούμε το Show, ένα κομμάτι που γράφτηκε το 2013, κυκλοφόρησε μάλλον το 2013, γράφτηκε για ένα νεαρό φίλο του, τον Τόνι, ο οποίος ήταν βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος και ήθελε να δημιουργήσει, λοιπόν, ο Ασκιό κάτι με πνευματικό χαρακτήρα για να του το χαρίσει. Περιγράφουν οι στίχοι ένα αγόρι στην πόλη που περπατά δίπλα από μια εκκλησία, ακούει τη χοροδία να ψάλει, αποτυπώνοντας τα συναισθήματά του. Green Lies, λοιπόν, to the boy with brown eyes.

0: Και θα επανέλθουμε στο 2026, αλλά θα πάμε πολύ μακριά. Ντεμπούτο άλμπουμ και ομότιτλο Atabasca για το τρίο αυτό από την Ιταλία, τους Atabasca, και το τραγούδι τους Dune, που ήταν και η έμπνευση της σημερινής λίστας. Είναι λοιπόν τρεις μουσικοί από την Ιταλία που δραστηριοποιούνται στη διεθνή σκηνή για πάνω από 2 δεκαετίες, ενώθηκαν όμως ως τρίο το 2023. Παίζουν cosmic, psych, funk, jazz, funk, afro, beat και εξώτικα, με έντονες αναφορές στη χρυσή εποχή των ιταλικών soundtrack του κινηματογράφου. Και το όνομα του συγκροτήματος, Atabasca, είναι εμπνευσμένο από ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα, την έρημο Atabasca στο βόρειο Σασκατσουάν του Καναδά, που εμφανίζεται απροσδόκητα μέσα στα πυκνά αϊθαλή δάση. Λόγω των ισχυρών ανέμων, οι αμόλοφοι, που μπορούν να φτάσουν και τα 30 μέτρα σε ύψος, μετατοπίζονται συνέχεια και καταπίνουν σταδιακά τα γύρω δέντρα, δημιουργούν έτσι ένα τοπίο που μοιάζει με τη Σαχάρα, αλλά σε μια από τις πιο κρύες περιοχές του Καναδά.
1: Λοιπόν, μπήκα, περιηγήθηκα, είδα και από μένα είναι ναι, να πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ένα πάρκο όνειρο, το οποίο φυσικά παίρνουν επιστήμονες, μπαίνουν λέει περιηγητές με ό,τι έχουν και το παίρνουν πίσω. Δηλαδή δεν αφήνουν τίποτα, σκουπίδια, τα πάντα. Είναι πολύ προστατευμένος χώρος.
0: Επιτέλους.
1: Αλλά ονειρικό. Δεν λες που το ανοίξανε κιόλας. Αυτό. Δηλαδή, κανονικά δεν θα πρέπει να μπαίνει κανένας, γιατί είμαστε και λίγο ζώα. Συγγνώμη κιόλας.
0: Dune λοιπόν, από τους Atabasca.

0: Dune δίνει από τους Αταμπάσκα. Δεν ξέρω, εμένα το άκουσα όλο το άλμπουμ, μου άρεσε πάρα πολύ. Παίζει να είναι το καλύτερό μου της χρονιάς, αν όχι της χρονιάς σίγουρα το καλύτερό μου του καλοκαιριού.
1: Έχει ωραία κομμάτια. Εμένα μου θύμισε βέβαια Χερμάνος Γκουτιέρες, αλλά είναι
0: και λίγο Κρουάγκμπιν και ναι, λίγο Χερμάνος. Είναι μια μίξη πολύ ενδιαφέρουσα. Και από το Dune στα Dawns. Από τη Δίνη στην Αυγή, Dawns on Mental Highways, νέο άλμπουμ μέσα στο 2006 για τους Citadel, ψυχεδελικό ροκ από τη Γερμανία, το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους και το τραγούδι Limited Company Hymn, ύμνος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Οι στίχοι λοιπόν είναι έντονα ειρωνικοί και καταγγέλουν τη μουσική βιομηχανία. Το συγκρότημα ασκεί κριτική στην εμπορευματοποίηση της τέχνης και στην εταιρική απληστία, κάτι που δικαιολογεί απόλυτα τον τίτλο αυτού του τραγουδιού. Υπάρχει και μια αναφορά στην πρωτοπόρο της gospel και rock and roll Sister Rosetta Tharpe και η τραγουδίστρια του συγκροτήματος χρησιμοποιεί μια εύθραυστη μεν, αλλά ταυτόχρονα οργισμένη και ηρωνική ερμηνεία, επηρεασμένη από το στυλ του Bob Dylan. Αποδίδει έτσι πιο ένταση στους στίχους. Citadel Limited Company Hymn.

Απρίλιος του 1989 αυτά τα αγόρια, οι νονοί, μας δώσανε ένα καθαρό, γεμάτο αδρεναλίνη και ερωτική εξομολόγηση κομμάτι. Τους δίνει την αγάπη, τι να κάνουμε, she gives me love. Κυκλοφόρησε λοιπόν τότε το 89 και ενώ ήταν διάσημη για το σκληρό μαφιόζικο look τους με κουστούμια και ομό aggressive rock and roll στυλ, εδώ μας χαρίσανε μια ερωτική εξομολόγηση, μας χάρισαν αγάπη και με οδήγησαν σε κάτι πολύ κόντρα, αλλά πολύ ίδιο. Εκείνη τελειώνει με την αγάπη. Ό,τι έδωσε, έδωσε. Πάμε λοιπόν στη θεά Marilyn Monroe, I'm Through With Love, ένα παλιό 1959 κομμάτι, το οποίο τραγούδισε στο μερικοί, το προτιμούν καυτό, και ναι, είναι η φωνή της αυτή, και ναι, δεν ντουμπλάρεται, και η σκηνή όπου το τραγουδάει θεωρείται μία από τις πιο μελαγχολικές της καριέρας της, καθώς η φωνή της ακούγεται έθραυστη, σχεδόν προφητική. 1η Ιουνίου ήταν τα γενέθλιά της, 100 χρόνια λοιπόν μετά, τη σκέφτηκα με αυτό το τραγούδι και με αυτή τη μελαγχολία της. I'm through with love.

0: Ξέρουμε λοιπόν μετά τη Μέρλιν την αγάπη που για εκείνη τελείωσε και τη μελαγχολία. Ξέρουμε παντού στον κόσμο όλη την αλήθεια. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από τα blues. Βλέπουμε όλη την ομορφιά και απλά ευχόμαστε ότι θα μπορούσαμε να την κρατήσουμε λίγο παραπάνω. Αυτό ακούσαμε τη Motherboard να τραγουδά σε ένα κομμάτι των Reversible Entanglements του αμερικανικού αυτού free jazz συγκροτήματος από το νέο τους δίσκο Future Present Past του 2026 και το αποτέλεσμα είναι ένα πάντρεμα avant-garde free jazz με έντονο κοινωνικό στίχο και πειραματικό αυτό σχεδιασμό με τη φωνή της Motherboard να λειτουργεί όχι ως μια απλή φιλοξενία αλλά ενσωματώνεται εντελώς στον ήχο του γκρουπ. Και ήταν ακριβώς η απάντηση που μας τέριαζε μετά τη Μέρλιν.
1: Φοβερό και αυτό. Μετά από τόσα χρόνια να δένουν τόσο ωραία αυτά τα δύο κομμάτια.
0: Past, και σε... present and future.
1: Ναι, φοβερό. Και κλείνουμε λοιπόν την πρώτη μας ώρα με...
2: Την πρώτη, το είπα,
1: πρώτη, το άκουσες?
0: Ναι, ναι, καλά το είπες.
1: Σωστά. Yeah. Λοιπόν, σε παίρνω σε ένα βαλσάκι τώρα και σε πάω μια βόλτα, γιατί εδώ θα πάμε σε ένα άλμπουμ αφιέρωμα στο Λόρκα με τίτλο Poets in New York, ένα επίσημο άλμπουμ που ενορχιστρώθηκε ξανά για τον εμβληματικό δίσκο του Hoen, I'm Your Man, το 88. Το τραγούδι λοιπόν Take This Waltz. Η στίχη αυτού του αριστουργήματος δεν είναι του Cohen, είναι μια ελεύθερη ποιητική μετάφραση του ποίηματος «Pequeño Vals Viennes», Viennes, «Μικρό Βιενέζικο Βάλς» του σπουδαίου Ισπανού ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος γεννήθηκε 5 Ιουνίου. Είναι και ο νονός του nickname μου, γιατί «Once Martirio, Always Martirio». Δεν γίνεται να μην του αφιερώσω το τραγούδι. Λοιπόν, είχε τόσο μεγάλη αιμονή με τον Λόρκα ο Κοέν που πήρε 150 ώρες εργασίες μόνο για να μεταφράσει το ποίημα στα αγγλικά, ένας μαρτυρικός άθλος που του προκάλεσε κατάθλιψη. Και ξέρεις ότι ονόμασε και την κόρη του Λόρκα προς τιμήν του ποιητή.
0: Ή έχεις αιμονή ή δεν έχεις.
1: Take this waltz, λοιπόν. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: scrapbook with the photographs there.
1: Και ένα βαλσάκι θα σε κάνω έτσι το Σάββατο. Έτσι.
2: Βαλσάκι στο παρτάκι.
1: Βαλσάκι.
3: Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο μπαρ Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

0: Καλησπέρα σας και πάλι, δεύτερη ώρα τρελιομανία και θα συνεχίσουμε με τους In Sirena και το τραγούδι τους Find, δεύτερο από το τρίτο τους δίσκο με τίτλο Trace, ο οποίος κυκλοφόρησε 29 Μαΐου. Παίξαμε In Sirena και θα ξαναπαίξουμε. Έβαλες μάλιστα αρετή και στο mixtape του Μαΐου ένα κομμάτι, το Always Here.
1: Είναι ωραίος δίσκος.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίος δίσκος και το συγκρότημα είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα και δραστήρια στη σύγχρονη dark electronic και synth σκηνή στην Ελλάδα.
1: Και ο Γιώργος, όχι μόνο, ναι. Κυρίως στο εξωτερικό, στη Γερμανία και Ιταλία, να πω ότι είναι πολύ αναγνωρίσιμο group και πολύ έτσι famous, το αναζητούν στα φεστιβάλ.
0: Ναι, και η δισκογραφική τους, νομίζω, η γερμανική είναι, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι ελληνική.
0: Ναι. Η Ειρήνη Τινιακού, λοιπόν, και ο Γιώργος Κατσάνος, οι στίχοι του Find περιστρέφονται γύρω από την έννοια του χρόνου, του πόνου, του φόβου και της δύσκολης απόφασης να κάνεις μια νέα αρχή. It takes a start. Βρίσκεις, αν θες και αν ψάχνεις, αυτό που χρειάζεται κάθε φορά για να αρχίσεις, για να συνεχίσεις, για να προχωρήσεις.

0: Εντάξει, είναι ένα κομμάτι που έχουμε ερωτευτεί και οι δύο.
1: Και πόσο μα πόσο την αγαπάω αυτή τη συνεργασία.
0: Δηλαδή έχει αυτές τις δύο φωνές που δεν ξέραμε ότι έχουν συνεργαστεί, να πω την αλήθεια. Μας αρέσουν και οι δύο αυτοί οι καλλιτέχνες. Συγκλονιστική συνεργασία από το άλμπουμ λοιπόν Real Life του 2006 της Joan, As Police Woman, όπως την ξέρουμε, και του Anthony and the Johnson ή της Anthony ή της Anony πλέον, μία από τις πιο συγκλονιστικές φωνές της avant-garde σκηνής. Η Joan ήταν σύντροφος του Jeff Buckley μέχρι την ημέρα που εκείνος πνίγηκε το 1997. Η θλίψη και η ανάγκη για πνευματική εξέγερση, το I Defy, αψηφό, είναι διάχυτη σε όλο το κομμάτι. Η Joan λοιπόν το 1999 μπήκε τυχαία σε μια πρόβα των Anthony and the Johnson και εκείνη τη μέρα όλα άλλαξαν όλα. Η Anthony την υποδέχτηκε θερμά, η Joan εντάχθηκε αμέσως στο συγκρότημα παίζοντας βιολί και ήταν ο άνθρωπος, η Anthony, που έμαθε στη Joan ότι η ησυχία είναι το μέρος όπου κατοικεί το συναίσθημα. Αυτή η ήσυχη προσέγγιση τη βοήθησε να ξεπεράσει το τραύμα της και να αρχίσει να γράφει τα δικά της τραγούδια.
1: Και πόσο καλά έκανε.
0: Φοβερό αυτό. Αυτή
1: είναι μία παρουσία...
0: Το να σου θεραπεύει κάποιος έτσι τα τραύματα και να σου βγάζει ένα τέτοιο δημιουργικό πνεύμα είναι κάτι που όλοι το ζηλεύουμε και το θέλουμε. Συμμετείχε λοιπόν στον βραβευμένο Mercury Prize δίσκο των Anthony, το I'm a Bird Now, και όταν αποφάσισε να αποχωρήσει για να ξεκινήσει το solo project της, η Anony θέλησε να της επιστρέψει τη χάρη. Έτσι συνέγραψαν και τραγούδησαν μαζί το I Defy, το οποίο λειτουργεί ως ύμνος για την εσωτερική δύναμη και την άρνηση να παραδοθεί στην απόγνωση. Και τι περιμένουμε μετά από αυτό, πες.
1: Μένω στο solo project, αλλά εδώ είναι η εντελώς παράδοση στην έκσταση. Solo project του Ellis Dixon, LSD, ο πολιοργανίστας με έδρα τον Brighton και drummer του συγκροτήματος Fat Dog. Εδώ θα, ακούσουμε το τραγούδι του I Want To Be Everything You Desire, που συνδυάζει στοιχεία David Byrne, The Rapture και μανιακό surf rock. Η στίχη και η κεντρική ιδέα του κομματιού γεννήθηκαν τον Απρίλιο του 2025, κατά τη διάρκεια μιας έντονης περιοδίας, όπου ο LSD έπαιζε διπλά σετ κάθε βράδυ, ανοίγοντας τις συναυλίες ως solo καλλιτέχνης και στη συνέχεια παίζοντας drums για τους Fat Dog. Έγραψα, λέει, τις ιδέες για τους στίχους κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής με το αυτοκίνητο ανάμεσα σε δύο συναυλίες. Ήμουν σε απόλυτη έκσταση. Η στίχη είναι μια αντανάκλαση αυτού του συναισθήματος, όπου μπορώ να μπω σε ένα ρόλο και να υποδηθώ μια εκδοχή του εαυτού μου που δυσκολεύομαι να αναπαράγω στην καθημερινή μου ζωή. I want to be everything you desire.
0: Okay.

Και τι ακούσαμε λοιπόν? Ένα κομμάτι που ήθελα πολύ καιρό να το βρω να το παίξουμε. Fontaine's DC covering λοιπόν ένα κομμάτι των Bring Me The Horizon, το Can You Feel My Heart. Ηχογραφήθηκε για μία δημοφιλή σειρά, το Like Version, του Αυστραλιανού ραδιοφωνικού σταθμού ABC News

Heads που κυκλοφόρησε τον Μάιο. Ένα λοιπόν garage punk συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2008 στο Oakland της Καλιφόρνια. Ανακατεύουν και στοιχεία από γυναικεία group των 60s, μελοδραματικά στοιχεία. Μετά από πολλές προσωπικές δυσκολίες, πανδημία, απώλειες και τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, επιστρέφουν με νέο EP μετά το περσινό τους δίσκο. Εδώ λοιπόν μας τραγουδούν μια ιστορία εκδίκησης και οριστικής αποκοπής δεσμών από ένα τοξικό άνθρωπο. Σε όλους μας κάτι θα θυμίζει αυτό. Εκφράζει λοιπόν μια αίσθηση ανακούφισης για την εξαφάνιση αυτού του ατόμου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Πάμε.

0: Αυτό ήταν το ορχιστρικό κομμάτι Banjo Players on Aleph One από τον τρίτο προσωπικό δίσκο της Ουαλής πολιοργανίστριας Gwennifer Raymond, η οποία ξεκίνησε να παίζει κιθάρα στα 8 της, επηρεασμένη από τους Nirvana, και πέρασε την εφηβεία της παίζοντας κιθάρα και drums σε punk bands της Ουαλίας. Αργότερα ανακάλυψε το προπολεμικό blues και το είδος του American Primitive Guitar με κύριο εκπρόσωπο τον John Fahey. Εδώ λοιπόν ακούσαμε το Banjo Players on Aleph One. Το κομμάτι ανήκει στο American Primitive ή όπως η ίδια το αποκαλεί Welsh Primitive, ουαλικό, γιατί παντρεύει την παραδοσιακή folk με πειραματικά στοιχεία, και ο τίτλος του τραγουδιού συνδέει και το ακαδημαϊκό της background. Η Gwennifer Raymond έχει διδακτορικό στην αστροφυσική και εργάζεται ως προγραμματίστρια τεχνητής νοημοσύνης και ήχου για βιντεοπαιχνίδια. Οπότε το Aleph One είναι open source μηχανή σε ένα παιχνίδι, αλλά και μαθηματικός όρος για το μέγεθος των άπειρων συνόλων.
1: Εμένα πάλι μου θύμισε εκείνους τους αμόλοφους που λέγαμε πριν. Πολύ με πήγε ο ήχος της εκεί, πολύ πιο παραδοσιακά. Φεύγει ο ήχος από αυτά που περιέγραψες τώρα, δηλαδή.
0: Ναι, ο τίτλος,
1: η μουσική της, ναι, η μουσική της ήταν εντελώς ονειρική, πιο χώμα μουσική, μου βγάλε.
0: Ναι, πιο classic folk. Ναι.
1: Και παίρνω αφορμή από το χώμα και σε πάω σε ένα χωματόδρομο. Ένα πιο άγριο χωματόδρομο εδώ πέρα.
0: Αμόλοφος και χωματόδρομος σήμερα.
1: Στα γερμανικά λοιπόν και στην αυστροβαβαρική διάλεκτο, η λέξη Brent, σκανδιναβικό, σημαίνει φωτιά, πυρκαγιά ή όλεθρος από φωτιά. Έτσι ονομάζονται λοιπόν το group που έρχεται από την Αυστρία και ξεκίνησαν από το σκληρό πυρήνα του Lofi Black Metal. Και εδώ ο χωματόδρομός τους, το Fedweg, ένα κομμάτι από το άλμπουμ του Stegenecht, το Μάιο του 2026 κυκλοφόρησε, αντικατοπτρίζει την απομονωμένη αγροτική και λόφη αισθητική του συγκροτήματος. Στοιχεία δηλαδή που έχει πολλά στοιχεία εδώ πέρα, rock, space, ψυχεδέλεια, 80's, post-punk και ένα ομό βρετανικό street punk, στοιχεία πολλά και western soundtrack θα μπορούσες να πεις. Ένα το οποίο πολλοί το αποκαλούν ένα black and rock, post-punk steel. Πάμε να τα ακούσουμε και ας περισσεύουν τα tags μας.
0: Ναι, για να ακούσουμε τον όλεθρο στη φωτιά.
1: Fendbeck.

0: Αφήνουμε τους αυστριακούς βαβαρούς να κοπανιούνται και πάμε σε πιο ήσυχα ακούσματα Αμερικής και σε ένα αμερικάνικο όνειρο, το American Idol το 2008. Ένας καλλιτέχνης ξεκίνησε λοιπόν εκεί, έγινε το Talk of the Town επειδή ήταν άστεγος, κοιμόταν στο αυτοκίνητό του, και εδώ ακούμε το As Is που κυκλοφόρησε το Μάιο του 2026, ο Josiah Lemming, Josiah and the Bonnevilles. Αντιπροσωπεύουν λοιπόν την indie folk country στροφή. Το κομμάτι μιλάει για την αποδοχή των ελαττωμάτων σε μία σχέση, να αγαπάς κάποιον ακριβώς όπως είναι, αζείς με όλες τις αποσκευές του παρελθόντος του. Δύσκολα πράγματα, λέει το αγόρι. Εντάξει, άστεγος ήταν και μόνο στο αυτοκίνητό του, δύσκολες στιγμές είχε.
1: Αποσκευές κουβαλάμε όλοι. Το θέμα είναι κάπως να χωράνε, να ταιριάζουν μαζί, να πετυχαίνει το τέτρις όταν τη στιβάζουμε τη μία πάνω στην άλλη.
0: Για να δούμε τι λέει λοιπόν Αζίζ.

0: Και από το ένα παιδί θαύμα στο άλλο, αυτό ήταν το Giving Me the Blues του Harrell Youngrell Davenport και από το ντεμπούτο του άλμπουμ που έχει το ψευδώνυμό του, Youngrell, το οποίο κυκλοφόρησε χτες, 5 Ιουνίου, προχτές. Ντεμπούτο άλμπουμ λοιπόν για αυτόν τον 19χρονο Αμερικανό, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει την παγκόσμια σκηνή των blues για την φωνητική του ωριμότητα και το γεμάτο ήχο της κιθάρας και της φυσαρμονικάς του, που θυμίζουν βετεράν μουσικό 50 ή 60 ετών. Ο Harrell Davenport ξεκίνησε να μαθαίνει κιθάρα και φυσαρμόνικα στα 7 και 8 του χρόνια και έδωσε την πρώτη του συναυλία 10 χρονών. Το πρώτο του τραγούδι το έγραψε στα 11 και μάλιστα κάποια από τα κομμάτια σε αυτό το άλμπουμ τα έχει συνθέσει όταν ήταν μόλις 12 ετών. Έγινε ευρύτερα γνωστός από ένα βίντεο στην πρώτη του live εμφάνιση που έγινε viral. Μεγάλωσε στο Μισισίπι και αντιμετώπισε πολύ έντονες προσωπικές δυσκολίες με κατάθλιψη, απομόνωση και σχολικό εκφοβισμό. Βρήκε διέξοδο και αυτοθεραπεύτηκε βυθίζοντας τον εαυτό του στη μουσική blues και γι' αυτό μιλάει σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε. Βαθιά προσωπικό και αυτοβιογραφικό κομμάτι για τις δυσκολίες λοιπόν και τα τραύματα που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας στο Μισισίπι.
1: Και κοίτα να δεις τώρα πώς πάμε σε άλλα βιωματικά τραύματα και τραγούδια. Εδώ ερχόμαστε σε μια νέα δουλειά, την Τσιόκε, η οποία έβγαλε ένα EP, λέγεται Postpartum. Το Parasite που θα ακούσουμε είναι ένα εναλλακτικό indie R&B κομμάτι. Η τραγουδίστρια αυτή λοιπόν έβγαλε αυτό το EP ως μια προσωπική εκτόνωση και απάντηση στα κοινωνικά στερεότυπα γύρω από τη μητρότητα και την επιλόχια περίοδο. Τα τραγούδια του δίσκου, συμπεριλαμβανόμενα και του Parasite που θα ακούσουμε, πραγματεύονται προσωπικά τραύματα και τις σχέσεις με άτομα που θα έπρεπε να αποτελούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, αλλά τελικά λειτουργούν αρνητικά. Η ίδια περιγράφει το κομμάτι και το EP ως τη γραμμή της στην άμμο, στέλνοντας ένα επιθετικό και ομό μήνυμα προς τους ανθρώπους που την πλήγωσαν. Μείνετε στην αναθεματισμένη πλευρά σας.

0: Αυτό το ντουέτο λοιπόν αποτελεί τη βασιλική οικογένεια της γαλλικής avant-garde experimental σκηνής των 70s, η Brigitte Fontaine και ο Αρέσκι Μπελκασέμ στο La Traverse. Ο Αρέσκι Μπελκασέμ έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2026, σε ηλικία 86 ετών, ένας πολυοργανίστας, ένας φοβερός καλλιτέχνης, ηθοποιός, με μεγάλες συνεργασίες. Μπριζίτ, νομίζω για πες, ήταν μια κεντρική φιγούρα. Την αποκαλούν συχνά πώς, για δες, γαλλικά, Γαλίδα Γιώκο Όνο.
1: Α, Γαλίδα Γιώκο Όνο, ναι, ναι, ναι.
0: Στην έχω πει. Η γιαγιά λοιπόν του γαλλικού πανκ. Και εδώ λοιπόν το La Traversée, που σημαίνει πέρασμα και διάσχιση, αποτελεί μια ποιητική και μυστηριακή διαδρομή και πραγματεύονται τον πόνο, η στίχη, η επιβίωση, την εσωτερική αναγέννηση και καταλήγει σε μια φιλοσοφική αποδοχή της αμφιβολίας και της άγνοιας. Και μας οδηγεί σε μια ψυχεδέλεια τώρα που...
1: Garage rock, country rock και ψυχεδέλεια... από τους Merlocks και την Αυστραλία και το τραγούδι τους Undone and Unashamed, που μιλάει για την απώλεια αυτοελέγχου, τα υπερβολικά πάρτι, όπως έρχονται τώρα, σιγά σιγά τα πάρτι, και τις συνέπειες όταν κάποιος ζει χωρίς να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο τραγουδιστής, ο οποίος μαζί με τον μπασίστα είναι ταυτόχρονα και μόνιμα μέλη των King Gizzard and the Lizard Wizard, το κομμάτι αυτό περιγράφει την τάση να γίνεται κανείς κινούμενη καταστροφή επειδή αρνείται να οριμάσει.

0: τέλος της τρελιομανίας. Έχουμε περπατήσει, έχουμε βγει από τούνελ, έχουμε περπατήσει σε αμόλοφους και φτάνουμε σε Vanderlyle, μια εντελώς εφευρεμένη λέξη από το συγκρότημα, το National. Ο Matt Berninger έχει δηλώσει ότι δεν σημαίνει τίποτα συγκεκριμένο, αλλά χρησιμοποιείται απλώς για τον ήχο και την αίσθηση της λέξης. Το απόλυτο κομμάτι κλείσιμο για τις συναυλίες των The National από το album High Violet. Στο τέλος κάθε live, η μπάντα κατεβαίνει στην άκρη της σκηνής, κλείνει τα μικρόφωνα και τα όργανα και τραγουδάει το κομμάτι εντελώς ακουστικά μαζί με χιλιάδες οπαδούς που ουρλιάζουν τους στίχους. Και ναι, το ζήσαμε αυτό τέτοιο καιρό πριν από 2 χρόνια στην Ιταλία. Και έτσι
1: ναι,
0: με αυτή.
1: Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή.
0: Τέλεια. Και εδώ είναι το live στη Ρώμη που θα ακούσουμε Vanderlyle Cry Baby Kicks. Και έτσι με αυτή τη μνήμη ανοίγουμε το συναυλιακό μας καλοκαίρι. Θα τα πούμε εκεί έξω, σε βουνά, πλατείες, με ζακέτα ή όχι, με μπύρες στο χέρι και τραγουδώντας δυνατά και αυτό το καλοκαίρι.
1: Και πριν από εκεί έξω θα τα πούμε και στο Strummer Party το άλλο Σάββατο. Τρελιομανία.
0: Τελειομανία και τρελιομανία όλα μαζί.
1: Over για σήμερα, χαιρετούμε. Και μείνετε εδώ στο Strummer, γιατί τις Κυριακές στο Strummer όσο νυχτώνει η ένταση δυναμώνει. Ακολουθούν οι επόμενες εκπομπές της Κυριακής. Γεια χαρά!
0: Γεια χαρά!

Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο μπαρ Modlove, πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party.

Καλησπέρα και καλό μήνα. Κώστας πίσω από το μικρόφωνο του Strummer. Amplify Me, παρέα τα λέμε κάθε Κυριακή 10 με 12. Παραλαμβάνουμε την ραδιοφωνική σκητάλη από τη Σταυρούλα και τα Psychotic Reactions. Χαίρομαστε πάρα μα πάρα πολύ ως εκπομπή που επέστρεψε τις Κυριακές. Έτσι και γέμισε το πρόγραμμα με μουσικάρες. Πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Η ζέστη έχει κάνει ήδη αισθητή την παρουσία της. Οι άδειες αργούν ακόμα να ξεκινήσουν. Αλλά μην ανησυχείς, γι' αυτό το λόγο είμαστε εμείς εδώ πέρα. Για να σου κρατάμε συντροφιά. Να σου υπενθυμίζουμε ότι δεν είσαι μόνος σου σε αυτό εδώ πέρα το βάσανο. Και κυρίως για να σου ανεβάσουμε τη διάθεση και να σε φορτίσουμε για την εβδομάδα που έρχεται.

χαλάκι που διάλεξα αυτή τη φορά ανήκει στους Cobinat Robotron, ένα συγκρότημα heavy psych που μας έρχεται από τη Γερμανία. Chandra ο τίτλος από το κομμάτι. Έχω σημειώσει ορισμένα πραγματάκια τα οποία με τυράνισαν την εβδομάδα που πέρασαν και φυσικά θα τα μοιραστώ μαζί σας. Να δώσω και τις πρώτες μου καλησπέρες στα άτομα που συντονίστηκαν στο chat. Οπότε καλησπέρα Σταυρούλα, καλησπέρα Κούκε. Και φυσικά σας προτρέπω όλους τους υπόλοιπους να λογκάρετε, να βάλετε ένα nickname της αρισκίας σας. Παρέα να μου δώσετε τη συμβουλή να ακολουθήσω με τους γείτονες, οι οποίοι μου έκαναν και μία παρατήρηση πριν από μερικές μέρες για την ένταση που παίζω. Καλά πήγε και αυτό.

εκπομπάρουμε από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, παρέα με τέλους δύο απίστευτους κάταρους που υπάρχουν στο στούντιο, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, επειδή υπνύουν μια συμπεριφορά η οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ ήσυχη, αλλά αυτό σίγουρα θα αλλάξει, μιας και όπως έχω παρατηρήσει το τελευταίο ένα χρόνο και κάτι που κάνουμε εκπομπές παρέα με τα γατιά, ανάλογα με το κομμάτι, εκστασιάζονται. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και σήμερα. Ξεκινήσαμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε μια καινούργια κυκλοφορία από τους Datura. Ο τίτλος από το κομμάτι λέγεται I Need Soul. Και συνεχίσαμε Dirty Laundry και The Brimstone Days. The Filthy Heathens είναι οι κύριοι που έρχονται στη συνέχεια σε ένα παρομοιότυπο στυλ. Ψιλοχαλαρά θα παίξουμε στην αρχή και αργά και σιγά σιγά θα ανεβάζουμε την ένταση. Little Pistol.

Feel the Heavens λοιπόν αυτή τη στιγμή στο Little Pistol, μέσα από την ντεμπούτο φουλιά τους που κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο. Ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε κατά την πανδημία.

πρώην μέλος των Queen of the Stone Age, All the Way Down. Ελπίζω η εβδομάδα που είχες να ήταν καλύτερη από τη δικιά μου. Ειλικρινά, υπάρχουν ελάχιστες εβδομάδες μέσα στο έτος που λέω και ελάχιστες μέρες που κράζω την ώρα και τη στιγμή που σηκώθηκα από το κρεβάτι και άνοιξα τα μάτια μου και αποφάσισα να δράξω τη μέρα. Τέλος πάντων, με καλή μουσική όμως, το καλή είναι πάντα υποκειμενικό, αλλά με καλή μουσική πάρα πολλά πράγματα γίνονται. Βέβαια, οι γείτονες είναι ένα πρόβλημα, όπως ανέφερα και στο chat. Την Παρασκευή ήρθανε και μου χτύπησαν κατά τις 7 η ώρα το απόγευμα, γιατί η ένταση της μουσικής ήταν κάτι παραπάνω από τα normal πλαίσια. Εν τω μεταξύ, δεν έχω και κανένα τρελό σύστημα να πεις ότι γίνεται πανικός. Αλλά ναι, όταν είσαι σε μια οικογένεια, όταν είσαι σε μια πολυκατοικία η οποία ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 70 κάτι και τις Κυριακές το soundtrack το πρωινό είναι η εκκλησία, καταλαβαίνεις ότι αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Η συνέχεια ανήκει, γιατί εντάξει αρκετά μιλήσαμε για μένα, η συνέχεια ανήκει σε μια καινούργια δισκογραφική δουλειά. Ένα άλμπουμ που η αλήθεια είναι το περίμενα πάρα πολύ καιρό. Ένα συγκρότημα το οποίο το έχουμε ακούσει πάρα πολύ στην εκπομπή. Αμερικάνοι από το Tennessee είναι οι All Them Witches, οι οποίοι την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησαν το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο House of Mirrors. Είχα τη δυνατότητα να το ακούσω, μου άρεσε πάρα πολύ. Περιμένω πώς και πώς να έρθουν στην Αθήνα, γιατί προφανώς για τη Θεσσαλονίκη ούτε λόγο. Ένα από τα τραγούδια λοιπόν που ξεχώρισα ήταν το Hold Up, Say What, και το ακούμε αυτή τη στιγμή.

μετά τους On Them Witches στο Hold Up Say What, ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισα, όπως σας είπα, από το τελευταίο τους άλμπουμ, το House of Mirrors. Πέρασαμε σε κάτι πιο κλασικό, κάτι το οποίο κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια πριν. Το 2018 κυκλοφόρησε το Peace, το άλμπουμ των Σουηδών Heavy Psychers, Παύλα φλερτάρουμε και με το Stoner Rock, αναλόγως το άλμπουμ Graveyard. Ένα συγκρότημα που έρχεται από τη λατρεμένη μου Σουηδία. Okay. Δεν έχω πραγματικά να πω κάτι άλλο για τους γείτονες. Απλά πριν από μερικές εβδομάδες είχε το τελικό του Champions League, είχαμε μαζευτεί 4-5 αγόρια εδώ πέρα. Οπότε έγινε ένας χαμούλης, δεν με έκανανε παρατήρηση. Με τα γατιά που κυνηγέμαι όλη την ώρα, τα φωνάζω, τα μαλώνω, τα λατρεύω, τα ζουμπάω, δεν ξέρω και εγώ τι τα κάνω. Πάλι δεν μου λένε κάτι, αλλά εντάξει, το metal βάρισε εκεί πέρα η ορθοδοξίλα μέσα τους και έγινε ό,τι έγινε. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για ποδόσφαιρο, ένα ακόμα βάσανο ξεκινάει την εβδομάδα που μας έρχεται. Το Μουντιάλ, το οποίο πρόκειται να γίνει στην Αμερική. Και λέω ότι είναι βάσανο γιατί αφενός μεν δεν βλέπω ποδόσφαιρο, δεν έχω κάποια σχέση με τα αθλήματα. Αφετέρου όλο το ελληνικό σύμπαν και όλο το σύμπαν των φίλων μου περιβάλλεται από τα ποδοσφαιρικά δρόμενα, περιβάλλεται τι θα κάνει η Βραζιλία, τι θα κάνει η Αργεντινή, άμα περάσει η Πορτογαλία, για ποιο λόγο δεν είναι η Ελλάδα μέσα... Και όχι τίποτα άλλο. Αυτή είναι η φίλη μου, αυτή είναι η κολλητή μου, τα άτομα τα οποία έχω μεγαλώσει και αγαπάω. Οπότε είναι κάπως δύσκολο να τους τραβήξεις άκυρα. Οπότε ναι, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το πράγμα, το οποίο είναι νομίζω η πρώτη φορά που το Μοντιάλ κρατάει γύρω στις 40 μέρες. Πραγματικά θα είναι μαρτύριο, αλλά παρέα, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, παρέα με τη ζέστη θα αντισταθούμε και σε αυτή τη λέλαβα που λέγεται Μοντιάλ. Αλλά για την ώρα θα επιστρέψουμε σε ακόμα μια καινούργια κυκλοφορία, μια κυκλοφορία από ένα αμερικάνικο συγκρότημα που λέγεται The Heavy Eyes. Είχαμε να ακούσουμε κυκλοφορία από αυτούς, από το άλμπουμ δηλαδή, εννοώντας κυκλοφορία από το 2020, αλλά μέσα στο 2026 κυκλοφόρησαν 3 εξαιρετικά συγκλάκια. Εμείς θα ακούσουμε το τελευταίο, τέλη Μαΐου κυκλοφορείται. Heavy Eyes λοιπόν και Focus.

σιγά σιγά σε πιο στόνερ μονοπάτια. Όσο περνάει η ώρα, βλέπω ότι έχουμε ήδη κλείσει το πρώτο ημίωρο της πρώτης ώρας, οπότε θα ανεβάσουμε λίγο παραπάνω τις στροφές μας. Την προηγούμενη εβδομάδα, εντάξει, κάναμε και ένα αφιέρωμα στην νορβηγική stoner και heavy psych σκηνή. Δεν ξέρω αν το άκουσες, είναι από τις ελάχιστες εκπομπές τις οποίες ανέβασα στο Mixcloud. Σε προτείνω να την ακούσεις. Είναι η πρώτη εκπομπή με μικρόφωνο το οποίο είναι super, το οποίο δεν μπουκώνει, στο οποίο ακούγομαι πραγματικά τι λέω και βγάζω τον πόνο μου προς τα έξω. Ωραία, θα προχωρήσουμε λοιπόν στη συνέχεια να ακούσουμε 4 κυκλοφορίες από ελληνικά συγκροτήματα. Θα ξεκινήσουμε από τους Honey Butcher, ένα συγκρότημα που μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη, γιατί όπως εγώ πει, άμα δεν τιμήσεις το σπίτι σου θα πέσει να σε κάψει. Honey Butcher, ένα συγκρότημα το οποίο πρόκειται να εμφανιστεί την Τετάρτη που μας έρχεται στα πλαίσια του Mammoth Fest 2026, το οποίο πρόκειται να γίνει εδώ πέρα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τρίτη χρονιά για αυτό το εξαιρετικό φεστιβάλ από την Made of Stone Productions. Εγώ φιγουράρω πάρα πολύ, γουστάρω πάρα πολύ την πρώτη μέρα, που έχει ένα πραγματικά ψηλό ανορθόδοξο, θα το έλεγα, line-up. Έχει τους Honey Badgers και τους Paranoid River, Έλληνες και οι δύο. Μετά έχει τους γερμαναράδες, τους Καλαμάτα, οι οποίοι είναι πιο πολύ ορχιστρικοί. Ναξάνδρας περνά σε πιο heavy psych μονοπάτια. Εκεί πέρα τώρα που λες ότι okay, το γυρνάει στο heavy psych, οπότε περιμένω να το συνεχίσει τέτοιο μοτίβο, πετάει σαν κιτόλι από Rotting Christ έτσι για να μας τρελάνει λιγάκι. Και η βραδιά θα κλείσει με τους Night Stalker 11.30 ώρα. Τετάρτη λοιπόν με όλα αυτά στις 10 του μήνα είναι η μέρα η οποία λόγω υποχρεώσεων, γιατί την επόμενη Κυριακή δεν πρόκειται να κάνουμε εκπομπή, αλλά θα έρθω και σε αυτό. Και μετά ξεκινάει Night Stalker, πάρα πολύ δυνατό το line-up, και άμα έχεις τσιμπήσει και το Early Bird, βλέπεις αυτές τις συγκροτηματάρες με 15 ευρώ. Οπότε θα δούμε τι κάνουν οι Honey Butcher, οι οποίοι κυκλοφόρησαν και φέτος ένα καινούριο άλμπουμ, το Let It Be Light, μέσα από το οποίο θα ακούσουμε και το Empty Handed, μία από τις επιλογές, ένα από τα κομμάτια που περιμένω να ακούσω live, και κάπου κοντά θα δούμε που θα πάμε.

ξεκινήσαμε λοιπόν με την τελευταία δισκογραφική δουλειά των Honey Badger. Το συγκρότημα πρόκειται να εμφανιστεί την Πέμπτη που μας έρχεται στα πλαίσια του Mammoth Fest 2026. Και κατεβήκαμε λίγο πιο νότια για την τελευταία δισκογραφική δουλειά των Αθηναίων Fuzz Rider. Desert Boogie ο τίτλος από το άλμπουμ και Mama Search, άκρος φρεσκότατο μπορώ να σου πω, κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Fuzz Rider, μια δεύτερη κυκλοφορία για τους Αθηναίους που όπως βλέπω αυτή εδώ πέρα την στιγμή βρίσκονται και σε μια ευρωπαϊκή περιοδία η οποία περιλαμβάνει χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία και γενικότερα όλη εκεί πέρα, όλη εκείνη η γειτονιά. Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε ακόμα λίγο πιο κάτω, πιο συγκεκριμένα στην Κόρινθο με τους Drunk Jackals, κάτι μέσα από την ντεμπούτο τους δισκογραφική δουλειά το Countryside. Αυτό είναι το Oh Check Out There.

Ακούσαμε λοιπόν back to back τους Drunk Jackals και αυτή τη στιγμή την τελευταία δισκογραφική δουλειά από τους Birds of Veils, ένα συγκρότημα που μας έρχεται επίσης από Αθήνα. Nine Sky, ένα τραγούδι που πάρθηκε από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Dimensions, κυκλοφόρησε τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, κάπου εκεί πέρα. Έχουμε ακούσει ένα-δύο τραγούδια από το συγκεκριμένο, πραγματικά το λατρεύω. Birds of Veil, οι οποίοι πρόκειται να σαπορτάρουν τους Elder και τους Tuber την Τετάρτη, την Πέμπτη, συγγνώμη, 2 Ιουλίου στο Arts στην Αθήνα και την Τετάρτη 1 Ιουλίου στο 8ball στη Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν λοιπόν το κλείσιμο της πρώτης ώρας, ένα κομματάκι έχω ακόμα να παίξω και θα ραντεβουδιάσουμε για την δεύτερη μας ώρα. Με μία σποτάρα στο ενδιάμεσο, την οποία πρέπει θα εκθιάσω το εγκόμιό της μόλις παιχθεί.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

δεύτερη ώρα λοιπόν, Κώστας και Amplify με πίσω από το μικρόφωνο του Strummer. Greenleaf με το The Lake στα ηχεία σου παίζουν αυτή τη στιγμή. Ενώ η ώρα ξεκίνησε με μια εκπληκτική σποτάρα, εκπληκτική από τη μουσική, εκπληκτική από τη φωνή, εκπληκτική από όλα. Μπράβο τώρα στα παιδιά για την παρτάρα την οποία πρόκειται να κάνει ο σταθμός μας, η σταθμάρα μας, το Σάββατο που μας έρχεται στο γνωστό Modlood. Συνεργό στο έγκλημα είναι αυτό το μαγαζί για τα πάρτι του Strummer, το λατρεύουμε. Δυστυχώς εγώ δεν θα μπορέσω να πάω, γιατί έκατσαν και έδεσαν τα πράγματα και είχα ήδη κανονισμένο για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο με τη λογική της Δευτέρας να τραβηχτώ στην Χαλκιδική για λόγους ανωτέρας βίας. Και όταν λέω για λόγους ανωτέρας βίας, εννοώ για λόγους μπατσελορικούς. Ευτυχώς, γιατί είναι χαρούμενο το γεγονός, παντρεύεται ένας από τους καλύτερους μου φίλους, οπότε είναι δουλειά αυτών των 5-6 ρεμαλιών εντός εισαγωγικών να τον προειδοποιήσουν, να χαρούν μαζί του. Και αυτό θα κάνουμε για ένα τριμεράκι, οπότε δυστυχώς δεν πρόκειται να βρίσκομαι στο Μοντλούδο όσο πολύ και να το ήθελα. Και δυστυχώς αυτό σημαίνει επίσης ότι η επόμενη εκπομπή της Κυριακής δυστυχώς δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Πράγμα που σημαίνει όμως από την άλλη ότι σε 2 εβδομάδες από τώρα φρόντισε τα αυτιά σου να είναι καλά ξεβουλωμένα, γιατί η ένταση θα είναι κάτι παραπάνω από δυνατή. Θα επανέλθω με πολύ δυνατή εκπομπή. Για την ώρα όμως θα αφήσουμε τους Greenleaf και θα περάσουμε στην τελευταία δισκογραφική δουλειά των Αμερικάνων Black Lung. Forever Beyond είναι ο τίτλος από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε αρχές Μαρτίου. Έχουμε ακούσει φυσικά 3-4 τραγούδια. Τώρα θα ακούσουμε ακόμα ένα, το ταξιδιάρικο Traveler.

Λοιπόν, είναι η Black Lang, Αμερικάνοι από το Palm Desert. Τους είχαμε συναντήσει και στο αφιέραμα που κάναμε πριν από μερικούς μήνες στην Palm Desert σκηνή, με συγκροτήματα φυσικά όπως είναι οι Caius, οι Queens of the Stone Age και τόση μα τόση πολύ. Καινούργια κυκλοφορία όπως είπα, και σε μια καινούργια φρεσκότατη όμως, φρεσκότατη, την Παρασκευή μας πέρασε, κυκλοφόρησαν οι Elder το τελευταίο τους άλμπουμ. Elder τους ανέφερα πριν από λίγη ώρα, θα παίξουν Τετάρτη και Πέμπτη, 1 και 2 Ιουλίου αντιστοίχως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Arts Club και 8Ball εδώ πέρα πάνω. Μία από τις συναυλίες τις οποίες θέλω να πάω και θα κλείσω είναι η αλήθεια εισιτήριο. Elder μας έρχονται κατευθείαν από την Μασαγουσέτη, ένα από τα πραγματικά καινοτόμα συγκροτήματα στον χώρο του, κυρίως ορχιστρικό. Το τραγούδι που επέλεξα βέβαια έχει και λόγια μέσα, για να μην ακούσουμε περίπου 5,5 τραγούδια τρέλες των Αμερικάνων. Κυκλοφόρησαν λοιπόν πριν από μερικές μέρες το τελευταίο τους άλμπουμ, μια μπάντα η οποία συνδυάζει στοιχεία heavy psych με progressive και ενίοτε stoner ακούσματα. Μάστε συναυλία για τα άτομα που ακούνε τέτοια μουσική.

λοιπόν κυκλοφορεί από τους Elder. Blighted Rage, ο τίτλος από το κομμάτι που ακούμε, μέσα από το album Through Zero. Ταξιδιάρικο, όπως ταξιδιάρικο ήταν και η Black Lang που ακούσαμε προηγουμένως, αλλά σαφέστατα πιο χαλαρό. Έντερο, όπως είπα, εμφανίζονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο. Για τους Θεσσαλονικείς η επιλογή είναι αρκετά εύκολη, μιας και δεν γίνονται και πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα στη Μεσίν πρωτεύουσα. Μια συμπρωτεύουσα η οποία τις τελευταίες 2 εβδομάδες μαστίζεται από μια απίστευτη κρίνια, γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχουμε μετρό. Και τι ξέρεις, μάθαμε με το μετρό, με αυτό μεγαλώσαμε. Τώρα που για 2 εβδομάδες δεν θα το έχουμε, γιατί πρόκειται να δοθεί και η επέκταση για την Καλαμαριά, να εξυπηρετηθούν και οι ανατολικές περιοχές. Εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Το γεγονός ότι έκατσε και σε όλη αυτή εδώ πέρα την ζέστη, γιατί εδώ πέρα το μετρό έχει και air condition, οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να μπεις μέσα και να χαλαρώσεις. Anyway, θα την παλέψουμε, θα την παλέψουμε όπως την παλεύαμε 500 χρόνια πριν τον κάνουμε. Μπήκαμε σε ένα χαλαρό στυλ, σε πιο ήπιες μουσικές επιλογές. Θα κινηθούμε λίγο πιο πολύ στο heavy psych αυτή τη στιγμή, με τους Mount Hass ως την επόμενη επιλογή. All I See, ο τίτλος από ένα συγκλάκι που κυκλοφόρησαν το 2024.

Ακόμα μια ελληνική επιλογή στην λίστα μας. Ένα το έτοιμο μας έρχεται από την Αθήνα, είναι η The Noise Figures. Taste Like Time, ο τίτλος από το κομμάτι. Opening track μέσα από το τρίτο του άλμπου με τίτλο Telepath. Και αν τα ακόρδα από τους Mount Hass και από τους The Noise Figure σου φαίνονται κάπως γνωστά, σαν κάτι να σου θυμίζει, αλλά κάπως από την άλλη σου διαφεύγει, έρχονται οι μάστορες του Heavy Psych. Για μένα η καλύτερη συναυλία αναφορικά με αυτή την σκηνή που έχω παρακολουθήσει. The Black Keys, επίσης ένα από τα συγκροτήματα που έχουμε λιώσει, στο Entrance Song.

λίγο πριν μπούμε στο δεύτερο ημίωρο της δεύτερης ώρας με τους The Black Angel, όχι τους Black Keys που το αφορμένω. Entrance song ο τίτλος. Και εμείς χανόμαστε όλο ένα και πιο πολύ σε αυτόν τον λαβύρινθο της ψυχεδελικής σκηνής, της σκληρής ψυχεδελικής σκηνής, γιατί Amplify Me είμαστε στην τελική. Με τους Assemble Head in Sunburst Sound θα γίνει η συνέχειά μας. Ένα τραγούδι για τα φαντάσματα. Ghost Street.

ακόμα μια καινούργια δουλειά είναι αυτή που ακούμε αυτή τη στιγμή. Smoke Masters μαζί με τους The Miracle Seeds, In the Temple. Ένα συγκλάκι που κυκλοφόρησε πριν από 2 εβδομάδες. Άκρος καλοκαιρινό και έτσι καλοκαιρινά, ήρεμα, ήσυχα. Έτσι θέλω να πάμε προς το τέλος μας, αυτό εδώ πέρα το τελευταίο μισάωράκι που μας έμεινε. Η Γερμανία είναι η επόμενη χώρα μας. Daley Thompson το συγκρότημα και ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε πριν από 10 χρόνια, το Boring Nation. Καλοκαιρινό επίσης και ο τίτλος, I See Horses.

Συνεχίσαμε λοιπόν με τους The Fizz Fuzz. Same ο τίτλος από το κομμάτι. Από μια μπάντα η οποία έχει κυκλοφορήσει μόνο ένα άλμπουμ το 2020, το Palmyra. Άγνωστη, δηλαδή όσο και να έψαξα δεν βρήκα κάτι συγκεκριμένο για αυτούς. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι έχουμε ήδη μεταδώσει δύο κομμάτια από το συγκεκριμένο συγκρότημα και σε μια παλαιότερη εκπομπή που κάναμε στην τρίτη μας σεζόν εδώ πέρα στον Strummer Radio. Περιμένουμε κάτι καινούργιο από τα παιδιά. Μπαίνουμε σιγά σιγά κιόλας και στην τελική ευθεία. Κάπου στα τρία τραγούδια μου έχουν μείνει. Αυτή είναι ακόμα μια καινούργια κυκλοφορία, την οποία ήθελα την προηγούμενη εβδομάδα να μεταδώσω. 1001 Stone και

με το Words Underneath Off. Είναι το πρώτο τελευταίο track για την απόψινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και απόψε. Για τις τελευταίες δύο ώρες πίσω από το μικρόφωνο του Strummer ήταν ο Κώστας με την εκπομπή Amplify Me, κάθε Κυριακή 10 με 12 ακριβώς. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για δύο εβδομάδες από τώρα, μιας και η επόμενη εκπομπή, όπως είπα και στην αρχή, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, οπότε θα τα πούμε στις 21 του μήνα. Περιμένω να μου πείτε γενικότερα πώς περάσατε στην παρτάρα του Strummer που πρόκειται να γίνει 13 του μήνα το Σάββατο που μας έρχεται στο Mondlouv. Πολύ στεναχωριέμαι που δεν θα πάω πραγματικά και αυτό που με ενοχλεί ακόμα παραπάνω είναι ότι δεν θα δω τους παραγωγούς που θέλω. Αυτό είναι που με ενοχλεί πιο πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός ότι ξέρεις ότι μιλάς, ότι ακούς κάποιον, ανταλλάσσεις ιδέες, απόψεις, εκτιμάς πράγματα που θα σου πούν, μουσικές που θα σου μεταδώσουν. Όλο αυτό πρέπει να εξελιχθεί κάπως. Και φυσικά η επόμενη εξέλιξη, έτσι όπως το έχω μέσα στο μυαλό μου, είναι να βρεθείς, να πείτε τα νέα σας, να ανταλλάξετε μια χειραψία, να πιείτε φυσικά ένα κασόνι μπύρες, γιατί έτσι δένονται οι σωστές παρέες. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα καθίσει γι' αυτό. Όπως είπα λοιπόν, ραντεβού σε δύο εβδομάδες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δύναμη, παιδιά, κυρίως. Να πίνετε πολλά νερά, γιατί τώρα ξεκίνησαν και οι ζέστες. Και να φοράτε αντιλιακό. Σώζει. Τελευταία επιλογή για σήμερα ανήκει στους Κάρι Κάρι και το Μαζούκα. Καληνύχτα.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.